0: Yo me sigo tres son catarbi.
1: Το τάμρα με στην αρογλή δικά να. Δεν σαν έκανα. Κάποια βρέβη ρε τερτά σε μελάω κανά. Και δέσι. Τα ριβανή μου παλιά τα νησί πήρα κανά. Τάμρα με στην αρογλή δικά να. Τάμρα με στην αρογλή δικά να. Τάμρα με στην αρογλή δικά να.